Είναι σε σκηνικόν τατανά Λουίς Γκερέιρου αφανλά κουβά αλάντζασόνα κουβά νικαματίμπα αφανλά βακουμε κακού να βάλε καρέβα μπέλα ισουμπβίντι κακοζάφα μουντσουκου Αφρικα Τσούλα μπέλα να Μουσαμπίκη κουμπέ Αφρικα Μουσαμπίκα μπέλα να Αφρικα Τσούλα τλάνγκλου τάλανζουα Αστάτ Αφρικα Τσούλα μπέλα να Μουσαμπίκη κουμπέ